0: λέει.
1: Το έλαβα το όλο το χαρέτσε.
0: Τα όφελα.
1: Σε αγνάκια σαν χωμό μου σύγεια.
0: Εντάτε.
1: Α, ε. Ολά μου κόρτα απ' τη μου. Κάκα. Κάψε που χαρέμισα. Υπέπ. Έκα το θέλα λίγα την να πάω εκεί.
0: Οχο.
1: Έχα το κύπηλε η χαμουσία.
0: Ο ταϊούντα έσαι χαμούλα.
1: Είχα το κύπηλε η σούπα.
0: Κι αου λέω χαντάτε.
1: Έσω αμόνα που με τσάει.
0: Thank you, Madam Gatuak.
1: Thank you, Missy.
0: I can attend the data for a ranch and a half feet. I'm gonna be not in Tetsa Hopola. My young wa Lassiva Laguana match hatch. Highlight.
2: Calagadu, look at my head.
0: Cowfella.
2: Catcher,
0: Magatuak.
2: The owner of the cooper has been with the name of the empire. He will man by the back of my own. He will have the balance.
0: Ini nak ke mana?
2: Ina di Palla.
0: Oh, honda. Tetapi nanti kalau hangat, tetapi faham ada salah isi mabijau fella. Hos kama kalau kau ukur hosul landa di Palla, fella.
2: Ipa yang nanti bawa kau musnah.

0: Άρα σε πάμε σε μας αρασόν ούτε καμάνε κα Facebook. Μωρά να ραπώ κα μποράνε. Άρα DJ λέτε κίνη τη δουλειά μας. Δείτε που όλε νκα. Άρα μπόνα κίνη. Υπηρεσία μοτσόπα. Λένε κατά λέτε σωνά να μπόνα. Μοχάδι Bridget Κομάνε. Σε κοκότλα. Λένε άρα κατά λέτε σωνά να DJ λέτε και καταβατσέ. Να κοιτάβατσα νίκιουε. Zonda are true and the DJ let me say my better Lena are true same way dira ntlhane are Lena ka nnete o dumela na ditaba tsena wena ma msema sala sotle
1: kona bacha mige
0: Aquarius to me Cheba Lena are ka nnete hle taba tsena ke taba tsa nnete wena ma medi wa sema sala sotho ho re hlile ho hloka machankura ka etsa ga ba o shebe shebe hanyane di nkwane mona ba okay okay okay ya ba ba tswa taba ya hao ba tfalfa opo la lona tsaka hlese maikutlo a hao mana 2231649 +26653 ona wena o ge